0: Άσε, ας μάθουμε. Εγώ, να μην δάρω ρε. Δάρω ρε δάγουν σφάτ.
1: Λάσκολ μα τους.
0: Σαρτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.